0: Μονοπόλη.
1: Να μωρέ, κλάβαν, σκάτσε
0: όλα τα. Ράδιο 1.
1: Veci poliția,
0: veci dobre glasbe.